0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: yesterday and today on 99.1.
1: What do you want to do?

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Γρασόπουλος Tech Therapy. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.

0: τα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: 19,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλο 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμας.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
0: Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πού ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the 60s.

0: 9,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμα.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
8: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
9: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλέ, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
5: Now back to the music.
6: I didn't like him.
7: What's to like?
5: Rock Radio.
8: What?
9: Hello there.
5: Greetings via satellite.
9: Mind if I ask your name?
5: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, ξεκινάει το Double Trouble, παρέα με τον Δικαζάνης. Αριστοτέλους 11 και θα τα πούμε και το βράδυ στις 9 με τα Night Tracks. Όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 Rock Radio, Μικέλη, Λιόλου στη Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και ένα, πιστεύω και χίλια όλους θα είναι. Για όλο και την Ελλάδα και τον πλανήτη παγκοσμίως μας ακούτε το site μας από το rockradio.gr. Επικοινωνείτε στο 231-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο καταφθάνει βιντεάκι, σχόλια στα καλησπέρα σας, στο βιντεάκι, Instagram, Facebook, TikTok, στο Messenger και ένα μικρό

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Wallen, I Can't Love You Anymore. Όλοι αφορά το Top 10 για να ψηφίσετε, κάντε το στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς με την ησυχία στα ξενογύρια. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα, επιλέγετε την βουλίτσα, αυτό που σας αρέσει. Και φυσικά 5 στις 10 το βράδυ η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία σε μερικά δευτερόλεπτα.

Πάμε με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Φυσικά, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα, τέτρα λουξ, επικοινωνήστε με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη για τα προβλήματα που έχετε στο σπίτι ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στο 231-020-55-82. Λοιπόν, να κάνω την ανανέωση και αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα ωραίο 35. Βεβαίως, κολαριστό, όμορφο. Η υγρασία ευτυχώς στο 40%. Αυτός είναι ο Lou Reed. They're brought up on their knees, it's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance, he's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out

Ως Ibiza, Sunshine Day. Ασόρο Γκρέντι, ο Μιχαήλ Ζούς, 104,7. Θεσσαλονίκη, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Απίστευτη ποιότητα, Μιχαήλ, είναι το στέκι μας. Να τον δούμε με αυτή τη ζέστη κιόλας. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτέρα τώρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Και ο Πρίντς είχε γράψει αυτήν εδώ την τραγουδάρα, όπου φυσικά το έκαναν τεράστια επιτυχία, Μπάνγκο. Κάποια στιγμή πέρασαν τα χρόνια και ο Πρίντς έδωσε και τις πρόβες και μας έδωσε τη δικά του ερμηνεία, το Manic Monday, δικό τραγούδι είναι.

για να μπορούμε να πάρουμε μία γεύση πώς κατέληξε αυτή η τεράστια επιτυχία. Σωτήρι Τζο Βακάρος, όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία και πάμε να θυμηθούμε.

0: Radio. Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: και στο τηλερίς.gr.
1: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: We've got our fingers on the pulse, of this community.
4: 104.7. Back to the music.
5: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: που ήδη ενημερώνονται οι νικητές από το πρωί. Δύο εβδομάδες είχαμε αυτό τον πολύ πολύ ωραίο διαγωνισμό για τον καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερασμένο ένα καφεδάκι από τα Μικέλ και το Rock Radio. Αλήθεια σας λέω, περάσαμε τέλεια, με βομβαρδίσατε με μηνύματα. Συγχαρητήρια στους νικητές και στις νικήτριες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie Sammy. Στο Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, να τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ. Natalie S. Hanmi, είτε στο Instagram είτε στο Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 29 Ιουνίου, στο 1977. Και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον μοναδικό Marvin Gaye. Gotta give it up.

0: Flashback.
1: Πώς θα πες, για να ακούσω λίγο ξανά.
0: Flashback.
1: Α, flashback, έγινε, οκ. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω με Natalia, σαν μην Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, χωρίς. Είτε μέσα είναι αυτά ψάχνετε.

καλησπέρα και στον Άγιο Σιμπιάζο Ρεβέλε. Γεια σου Ρεβέλε γίγαντα. Μάντες. Καταπληκτικό. Never knew your name. Πάμε τώρα, γιατί έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε ο Θωμάς Σταματόπουλος να πάει να παραλάβει μια καταπληκτική διασκευή από την Kate Hudson, που είναι κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ξέρετε. Μοναδική Kate Hudson, ηθοποιός και τραγουδοποιός. Είσαι κάθοδο, τη βρείτε, είσαι σκόπλο, καθοκεί. Δεν γυρνάει, βέρτα. Εδώ διασκευάζει California Dreamin'. Εξαιρετικά, ακούστε.

0: got to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: Ella Langley, Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore. Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
3: So tell me what you think. Tell me, is it really love?
1: Number 8.
2: The Rumbling, The Fallen.
1: Number 7.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 6.
2: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 5.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 4.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 3.
2: Generation Radio, The Melody.
1: Number 2.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 1.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: All nice and decent, slip of the curl. This is Mr. Cat and Sugar Ray.

Καρβάκη περίμενε μπαμπίνα από το Κυρκισάκι και να παραλάβει την καινούργια δουλειά από τον Charles Kelly που είναι η δυτικό μέρος των Lady Antebellum. Πώς λέγονται, Lady A τώρα λέγονται. Παρέα με τον Richard Marx. Για ακούσε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.

Driving and Listening to Music. Ο σωστός τίτλος θα ήταν Driving and Listening to Rock Radio Michael. Charles Kelly, Richard Marx. Όλο καινούριο. Ωραίο, ωραίο. Θέλετε συγκλονιστικά, ιδιαίτερα ταξίδια, ταξίδια ζωής. Sun Flight Travel με την Αιγίτ Μαρία Σούλη. 45 χρόνια αυτή η δουλειά, έχει πάει σε 178 χώρες και κάνει όλη την έρευνα για σας για να κάνετε αυτά τα απίστευτα και μοναδικά ταξίδια στο Sun Flight Travel στην περιοχή Λευκού Πυργού. Το Sun Flight Travel επικοινωνήστε στο 231-02-8500. Υπάρχουν και αυτά τα single travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Κάντε καταπληκτικά ταξιδάκια παντού. Ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Αυτή είναι η Emma Rosa και αυτή είναι στο Top 10, στο νούμερο.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Back to the music.
8: And all hell broke loose.
7: Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο που έχω τον Keith Urban και τον Michael McDonald που ξεκίνησε μουσικά ωραία η δεύτερη ώρα του Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης. Έχω και τον Γιώργο, να τος, κατέφτασε, δροσερός, δροσερός.
1: Κατέφτασε από το Κιλκής που καίγεται.
0: Μόνο καίγεται. Ξέρεις τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει μυρωδιά, αλλά εδώ μιλάμε, γίνεται χαμός, όχι αστεία.
1: Σωτήρη, εμείς έχουμε άλλα θέματα τώρα. Πάθαμε άλλη ζημιά.
0: Τι ζημιά πάθαμε, για
1: λίγο. Ο λαιμός μου έπαθε ζημιά.
0: Αυτό με τα κλιματιστικά. Μπες. Τι έφαγες
1: πάλι.
0: Το κατάλαβα. Κάτι έφαγες, κάτι έφαγες.
1: Κάτι έφαγες. Πήρα τον γιατρό τηλέφωνο, τον λέω γιατρέ, λέω αυτό και αυτό. Λέω ομοιοπαθητική θα κάνεις το βράδυ. Λέω τι, δηλαδή πώς έπινες πλέει το βράδυ, λέω δύο. Θα πίνεις μία, λέει, αλλά μου λέει με αλμυρό πατατάκι.
0: Είναι στο αλάτι τι κάνει, θα πατρουγώ τα αλάτι.
1: Θα σε καυτηριάσει, λέει, τις αμυγδαλές. Λέω, θα με ανεβάσει την πίεση. Να φας, λέει, ένα γκουράκι. Τα γκουράκι δεν με πιάνει, το λέω. Κάνε μια μετζαρο σαλάτα, λέει, με πολύ κοσκόρδο κεφάλι.
0: Κάτσε, εσύ να φτιάχνεις. Κατάλαβα.
1: Τι, είσαι και δυο παλτέτες. Θα με ανεβάσει την ό,τι χρυστερή.
0: Μπράβο. Βάλε λεμόνι. Βάλε λεμόνι και σώθηκες. Δεν είναι, φίλε.
1: Αυτή είναι θεραπεία, ρε γιατρέλο. Μπράβο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Το βράδυ έχουμε θεραπεία μου.
0: Παγωμένα μπυρόνια, παγωμένες ρετσίνες, όλα παγωμένα να είναι. Παγωμένα καφεδάκια το
1: πιάνει. Και αλμυρές παλτσέτες.
0: Ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γιωργάκη μου. Έτσι θα ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Φιλιά, γεια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα. Όσο ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald είναι στο νούμερο 4 του Rock Radio στα 10, ότι κάψωνα στην Ευρώπη αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό σε πολίτες στη Γερμανία, το ίδιο βιολίδα και στην Πράγα, καμιά 20 υδροφόρες ποτίζανε το νερό ψηλά και από κάτω ο κόσμος να δροσιστεί. Περίπου 1000 επιπλέον νεκροί στη Γαλλία. Παιδιά, τι γίνεται στη Γαλλία? Πάμε. Είδατε αυτό το συγκροτικό βίντεο? Μπαίναν μέσα και σπορκλώτσα για να πάρουν ένα ανεμιστήρα, ένα κλιματιστικό, κάτι. Αμός. Στην Πολωνία δεν ψήνουν.

Radio Michael στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Double Trouble, παρέα μετά από την Καζάνη, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη, Τζο, Τζο, Βακάρος, τα 3, Β' Βάθος, Βάρος και Βακάρος. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Στα παιδεία σύνδεση είμαστε εκεί και rockradio.gr παγκοσμίως. Χαμός γίνεται με ένα βίντεο διασώστη από τη Βενεζουέλα, όπου ισχυρίζεται και το δείχνει σε βίντεο ότι κτίριο στηριζόταν σε φελιζόλ. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τόσα πολλά κτίρια κατέρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι. Να μην για τρέλα τώρα. Αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα. Πίσω από ένα λεπτό στρώμα σκυροδέματος φαίνεται ένα λευκό υλικό που μοιάζει με φελιζόλ. Έλα ρε. Εντάξει, λέει αυτό, δεν είναι περίεργο που όλα κατέρευσαν σαν να ήταν από χαρτόνι. Ακούγεται να λέει ο διασώστης. Ενώ με το δάκτυλό του διαπερνά εύκολα το υλικό. Τι λες. Αλλά εμένα αλήθεια σας μου φαίνεται παράξενο. Για την Κονόμα έχουν γίνει συγκλονιστικά έσχη, αλήθεια σας λέω, παγκοσμίως. Και εντάξει, μην νομίζετε ότι και εδώ στην Ελλαδίτσα δεν έχουμε και τέτοιες αηδίες. Έχουμε να είστε σίγουροι και σίγουρες. Πάμε ξανά στο Top 10. Εκεί όπου στο νούμερο 8 είναι η Ιταλή, The Rumblet, The Fallen, Jojo Vaccaro.

Ρος, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, Σφάβια, Σκέδαση, 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ευσώνων, γενικά έτριο θα είναι σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιες νεφώσεις, ίσα με σημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι αποχωρές διευθύνσεις και απόγευμα πρόσκαιρα από δυτικές 3 με 4 αποχώρες. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, τώρα είμαστε στους 35, μέσα είναι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν πολυτάλατο Καναδό, τον Peter McCormack. Είναι συγγραφέας, είναι τραγουδοποιός, είναι σκηνοθέτης με ταινίες, με ντοκιμαντέρ, γενικά κάνει διάφορα πολλά. Πριν από χρόνια και γράψει κάτι τραγούδια και λέει, ήθελα να τα κυκλοφορήσω αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι AI, δεν είναι τίποτα. Έτσι, αλλά ήθελα να τα βγάλω κάποια.

0: τίτλο Stay With Me. Τι ωραίο. Καλοκαιρινό, ωραίο. Τι ξέχασε, ρε Γιώργο, για κάτσε να σε βάλω εδώ. Να ακούσω. Τι ξέχασε, παλικάρι μου, για να σε ακούσω.
1: Εχθές που λες, φίλε, ξέχασα να σε πω. Ψιλοπειραζόμασταν με τη γυναίκα μου.
0: Οπα.
1: Και λέγαμε, ρε παιδί μου, και μου λέει κάποια στιγμή η γυναίκα μου, λέει. Άρα με ποιο θα σε πάρει τώρα, λέει, έτσι πως είσαι, μου λέει. Έχεις μεσήλικα, είσαι, μου λέει, τα χάλια στα μαύρα. Εγώ τι λέω, ρε, άμα πάω στη Γαλλία, λέω, και πω ότι είμαι ψυκτικός, ξέρεις τι έχει να γίνει, λέω.
0: Σμουρλής.
1: Από κάτω θα με προσκυνάνε όλοι.
0: Σμουρλής θα γίνει. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Σμουρλής θα γίνει, φιλιά. Σμουρλής. Πραγματικά τη μορφή θα γίνει. Και γενικά σε όλη την Ευρώπη εμείς την γλιτώσαμε ευτυχώς. Κάποια στιγμή και μερικές φορές πρέπει να την γλιτώνουμε και εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όχι, εμείς θα την πληρώνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κορυφή του Rock Radio Top 10, εκεί όπου για δύο εβδομάδες είναι Intelligent Music Project. Δεν με πιστεύετε, ορίστε.
2: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Thank you very much.
0: Κάτσε να βάλω και το γυαλί ηλίου από τα οπτικά Ζάνης που έχω, γιατί και έχω γίνει κουκλάκι, καλοκαιρινό κουκλάκι. Γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να το απολαύσουμε γυαλί ηλίου. Φόρα γυαλί.

0: perdón.
1: Never Promised You a Rose Garden. Double Trouble, πέρα από το Ερτή Καζάνη, σαν στο τέλος 11. Και φυσικά, κάντε μια στάση, ένα διάλειμμα στο στέκι μας, στα Μικέλ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τονωθείτε με ένα ωραίο καφεδάκι με τα αγαπημένα ροφήματα. Δροσιστείτε και τα σνακ, αράξτε λίγο. Πιο καλαρά, ξεκινάει πιο καλαρά η εβδομάδα από τα Μικέλ. Οπ, αυτή είναι η Supergrass, έλα, έλα.
2: This is Gaz from Supergrass and you're listening to Rock Radio 104.7.
1: Μέναμε σε ξενοδοχή της Συγκρού και πάνω στο Roof Garden. Όλο τη σκοτή μας εκεί πέρα έμενα και εγώ. Με τον Αταλάκη. Ξυπνήσω από το πρωί. Λέμε, πάω στο Roof Garden. Και μετά ξενοδά τον Gaz, έλα τον Gaz. Έλα, κάτσε να φωτογραφηθούμε, να τα πούμε κάποια στιγμή. Ωραίος. Ωραίος τύπος ο Gaz. Supergrass.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
6: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στη καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199.

Πλησιάστε στη γυναικεία φωνή, έχει γενέθλια. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Double Trouble, παρέα με τα αρτικά Ζάνη. Αριστοτέλους 11, γίνεσαι σε καλοκαιρινό κουκλάκι. Όλες οι μάρκες, γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Καμός, εντάξει. Στους 104,7 είναι το Rock Radio Μικέλ. Τα κόρμα τα καφεδάκια μας. Τρελαινόμαστε, γουστάρουμε. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1, καλησπέρα. Και παγκοσμίως rockradio.gr. Hello, hello, hello. Δημοφιλή γενέθλια. Είναι χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. 2-31-0, 2-51-0-51. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργία. Αυτό τα λέει όλα. Ησυχάζεις, παιδί μου. 29 Ιουνίου και το

Το 1961 ο Γκρέγκ Χέντσεν, ενώ το 1957 γενέθλια για τον Ρόμπερτ Φώστερ, τον Go Between. Ωραία, εδώ είμαστε. Από Men at Work το 1953 ο Colin Hay γενέθλια. Τι πήρε η Colin? Ο Ian Pace το 1948, τον drummer του Deep Purple. Έχω ιστορίες που με τον Ian Pace. Γιατί μου έκανε ένα φοβερό live στο θέατρο εκεί. Σήμερα πάω πάρω τον Ian Pace από το ξενοδοχείο και να τον πάω για να κάνω πρόβα. Στη διαδρομή λοιπόν είμαστε, εγώ οδηγάω δίπλα Ian Pace και καθόλου πιάνουμε κουβέντα. Αλλά όχι μουσική κουβέντα. Ξέρετε τη μουσική δεν θέλω να σου μιλάω, τη έχω φρίξει. Σε τη μουσική δεν πιάνουμε. Και πιάνουμε ποδοσφαιρική συζήτηση μέσα στο αυτοκίνητο. Να μου λέγει Αγγλία πράγματα και δράματα. Ο Ian Pace λέγε, του λέω λέγε. Καμπόλ. Πολύ ωραία. Ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος. Γενικά όλοι την παίρνουν, είναι φοβερή. Από τους... Περίμενε, γιατί... Να είναι εδώ, σε αυτό το πλανήτη, γιατί πολλοί έχουν αποχωρήσει. Όλοι έχουν αποχωρήσει. Δημοπλή γενέθλια, μια χορηγία, το ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Manama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46, είναι τα δικά μας Speed. Γενικά έτσι να λέω, ο Δημήτρης, ας πούμε, ο Rock Brand, ο μεγάλος μου, με τον τελείωσε την εκπομπή, πήγε κατευθείαν εκεί στον Αντρέα. Εντάξει, 2-31-2-95-95-97, ή αλλιώς κάντε μία στάση Αγίου Δημητρίου 46, συνεννοήστε για τα σέρβις και τις βλάβες σας. Τώρα η σημερινή ιστορία σας την έκανα και βιντεάκι. Έτσι, θα γυρίσουμε 29 Ιουνίου στο 1988. Το Τερμετέρι, το Αλάνι, το Λάινερ Ρίτσι. Η γυναίκα του, η Μπρέντα Ρίτσι, συλλαμβάνεται στο Beverly Hills. Γιατί? Γιατί τσακώνει το Λάινερ Ρίτσι και με ένα νεαρό κορίτσι στο κρεβάτι και αρχίζει τα σούτια η Μπρέντα. Με το δίκιο της δηλαδή. Τα λέμε. Σουτάρει και το Λάινερ, σουτάρει και το κομμενάκι. Καταλαβαίνετε, τέλος πάντων. Τη τσακώνει η αστυνομία και να την αφήσουν ελεύθερη πρέπει να πληρώσει 5.000 δολάρια. Εγγύηση και αμέσως μετά τα βρήκανε 5 μέτρα. Λάινολ και αυτά εδώ και δεν κατηγορήθηκε τελικά. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Ρε το Λάινολ.

Έλα, πες την αλήθεια τώρα. Ξέρεις ακριβώς τι είπε ο Λάινολ όταν το τσάκωσε η γυναίκα του Πρέντα στο κρεβάτι με την άλλη? Έλα, έλα, έλα, το πω μαζί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζω. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Rock Radio Michael, Lionel Richie, Dancing in the Ceiling. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Θα τα πούμε και το βράδυ 9 με 11 στα Night Tracks. 37 χρόνια, ναι, ναι, ναι.

μου επίσης την κορυφαία τριάδα. Στο νούμερο 3 θα βρείτε τους μοναδικούς Generation Radio και το The Melody. Κατέφτασε και Τάσος Αμιτακίδης. Δεν ξεκινάει ζέσταμα γιατί πήγε καυτός έξω, γίνεται το σώσε. Είδε κατευθείαν να δροσιστεί. Αυτή είναι η μοναδική Journey. Εγώ έχω άλλα 9 λεπτά στη διάθεσή μου μέχρι να την κοπανίσω και να παραδώσω τον Τάσο. Where did I...

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Καλή εβδομάδα, θα τα πούμε το βράδυ στις 9, εμείς με τα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Τάσος Μητακίνης, θα σας πάρει και τις 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Τίνα Βενιέρ, 9 μαζί, στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Κεντρικός μου χωρικός στο Double Trouble, τα απτικά Σάνης, Αριστοτέλους 11. Είναι το Rock Radio Μιχέρσους, 104,7 Θεσσαλονίκη, καυτή ηλιόλουστη, χαμός γίνεται. Σε απευθείας είναι σειρά διαδράμα 99 και νομίζω όλη η Ελλάδα βράζει έτσι. Στην Ευρώπη δεν τι γίνεται. Κάτσε άλλα τα πεντάρια, 46 βαθμούς, κλάμα. Και αρκετούς νεκρούς έχουν, χαμός γίνεται. Στην Ευρώπη. Πάμε τώρα και στους άλλους χωρικούς, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Μαθηνάς, ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα τετραλούξ. Flashback, Νάταλιε, Σαν Μυρί, Instagram, αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Από εκεί και πέρα, ταξιδέψτε με Sunflight Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη. Το Sunflight Travel είναι στην περιοχή Λευκού Πύργου. Μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Βελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο μάνα μας πει Τσέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Σας αφήνω με τους μοναδικούς Survivor και το Is This Love. Jojo out.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο
1: 25210-2800. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξά το δράμα.
2: 99,1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην Πρόσβαση.
6: 99.1.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
4: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
5: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: hits of all time.
1: Μένει στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

Πάμε όλοι λοιπόν, όσοι μπορούμε και όσοι μπορούμε αργότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή Music Box για τη σεζόν 2025-2026, συντονισμένη πάντα στο καλωδιόφωνο από την πόλη της Δράμας, γιατί ξένη μουσική, αλλά μια παρένθεση, τι κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εκπομπή, μας επιτρέπει ο Χάρης, τα χαιρετίσματα. Το τελευταίο Music Box λοιπόν με τον Δημήτρη Χαζάνη, λιγότερο στο μικρόφωνο σήμερα, αλλά πίσω σίγουρα από τις μουσικές επιλογές, οι οποίες θα μας ταξιδέψουν σε καλοκαίρια, προηγούμενα, τωρινά, για να αναπολύσουμε και

και μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι να φάμε το γλυκό στον ωκεανό, αλλά σίγουρα όλο και κάποιες λιχουδιές θα δοκιμάσουμε στις δικές μας παραλίες, που είναι και από τις καλύτερες του κόσμου, βεβαίως, βεβαίως. Τις ζηλεύουν και όλοι, γι' αυτό έρχονται κιόλας. Θα ταξιδέψουμε νοερά σε όλες αυτές τις παραλίες για το επόμενο τρίωρο εδώ στο Music Box, στο Radio Drama. Καλή ακρόαση!

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ωραία τα λέμε εμείς για τις παραλίες, αλλά υπάρχουν και αυτοί που υποφέρουν, όπως μας λέει και η Σοφία, για την οποία αφιερώνουμε το Cruel Summer και το επόμενο των Maroon 5. Για το δεύτερο μέρος του σημερινού Music Box, εδώ δεν βλέπω όμως να ξεκινάνε οι Maroon 5, θα τους ξεκινήσουμε από εδώ, δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε, ούτε από εδώ. Οκ, μπήκαμε σε τροχιά. Ακριβώς για κάποιους, περαστικά. Εδώ είμαστε για να σας απαλύνουμε τον πόνο κατά κάποιο τρόπο, όπως μπορούμε, μέσω της μουσικής. Θα πάτε νωρά στις παραλίες.

που πιάσαμε τα καλοκαίρια, είπαμε να τα πιάσουμε μια και καλή, και τα φετινά και τα περσινά και τα επόμενα. Βέβαια σε όλα έναν καύσωνα θα τον έχει, μπορεί και δύο.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 7. Δεύτερη ώρα για το τελευταίο Music Box της φετινής σεζόν. Σε άκρος καλοκαιρινούς ήχους, ρυθμούς και διάθεση.
1: 5 de la mañana.
0: Όχι, είναι 7 la mañana.
2: Todo lo que solo brilla.
0: Ή κάπως έτσι.
2: Remedio chino e infalible.
0: Ραδιοδράμα είναι εδώ στον αέρα της πόλης από τις 99 και 1. Είναι ο Δημήτρης Χαριζάνης για λίγο στο μικρόφωνο και πολύ στις μουσικές επιλογές για να σας κάνουμε έτσι να ταξιδέψετε νοερά για τις επερχόμενες διακοπές σας, για αυτές που δεν θα μπορέσετε να κάνετε ή αυτές που κάνατε ήδη. Έως τις 9, καλή ακρόαση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Δοξάτο Δράμας.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφετε G4S-ITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες το κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
0: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε και εμείς, κουνάμε τη σημαία μας. Μην ξεχνόμαστε, είμαστε και στην καρδιά του Μουντιάλ. Ξεκίνησαν τα νοκάουτ από χθες και σε τρεις εβδομάδες θα ξέρουμε τον φετινό πρωταθλητή. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Ραδιοδράμα 99.1. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το τελευταίο Music Box για την φετινή σεζόν. Ακρός καλοκαιρινό, ακρός ρυθμικό, ακρός ταξιδευτικό με τις μουσικές μας. Θα σας κάνουμε να θέλετε οπωσδήποτε να ξεκινήσει γρήγορα γρήγορα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό το μείωρο όμως. Θα παίξουμε μπάλα με τα τραγούδια του Μουντιάλ εδώ και αρκετά χρόνια. Φυσικά η Σακίρα είναι η πρωταγωνίστρια.

Πράγματι, τα θέλουμε γιατί μας αρέσουν. Ακούσαμε λοιπόν τα εμβληματικά τραγούδια της τελευταίας 20ετίας από τα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Βεβαίως πρωταγωνίστρια της Σακύρα και στο φετινό. Όλα όμως ξεκίνησαν με το τραγούδι που μόλις τελείωσε το 1998, όταν ο νεαρός ανερχόμενος τότε Λατίνος Ρίκι Μάρτιν κλήθηκε να ερμηνεύσει το La Copa de la Vida και βοήθησε με αυτή το τραγούδι και την επιτυχία που ακολούθησε στην έκρηξη της Latin μουσικής σκηνής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Music Box και θα είμαστε κοντά σας έως τις 9.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

Νομίζω να μην χορεύετε. Γεια σας. Παίζουμε όλες αυτές τις μουσικές για να σας φτιάξουμε τη διάθεση για να ετοιμαστείτε για το φετινό καλοκαίρι. Τελευταίο εκπομπή Music Box για τη σεζόν 2025-2026. Πάντα εδώ στο Ράδιο Δράμα 99.1 η συχνότητά μας. Ο Δημήτρης Καριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το αποχαιρετιστήριο Clubbing σήμερα εδώ έως τις 9. Μπορεί έξω Sunny Shining. Μέσα όμως ανάβουν τα φωτορυθμικά.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

για όλους αυτούς που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είτε εντός χώρας είτε εκτός αυτής. Αλλά πού θα βρείτε καλύτερα? Όπως και ραδιόφωνο που θα βρείτε καλύτερα. Αλλά εμείς δυστυχώς σήμερα θα σας αφήσουμε, τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Θα επιστρέψουμε στα μέσα Σεπτέμβρη. Αλλά μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα συνεχίσουμε ακάθεκτη, δυναμικά, καλοκαιρινά. Σαν να κάνουμε walking on sunshine.

Αγκαλιά δεν μπορούμε να σας πάρουμε, αλλά τουλάχιστον στην παρέα μπορούμε να βρεθούμε και από μακριά μέσω της μουσικής. Όταν θα ανανώσουμε το ραντεβού μας, καλώς έχω των πραγμάτων πάντα, εκεί γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη για τη νέα σεζόν Music Box, πάντα στο Radio Drama 99.1 με τον Δημήτρη Χαριζάνη. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά όλη αυτή τη σεζόν. Και ναι, θα τα πούμε και θα τα βρεθούμε με το καλό από Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε και εσείς στην παρέα μας για να κρατήσουμε άλλη μια χρονιά υψηλά το ηθικό με τη μουσική. Ευχαριστώ για όλους αυτούς τους μήνες. Η καλή μουσική πάντα συνεχίζεται εδώ στο Ραροδράμα και χωρίς τους παραγωγούς, αλλά με αυτούς ακόμα καλύτερα. Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλε για τη φετινή σεζόν. Τα είπαμε, σας χαιρετάμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και το σφραγίζουμε με ένα φίλι. Καλό καλοκαίρι!

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Βα ρύθμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι
1: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
3: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
3: Για πες.
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
6: Back to the music.
7: Travis spoken.
5: Rock Radio 104.7.

0: Ξέρετε, αυτή εδώ η τραγουδάρα κυκλοφορεί 25 Μαρτίου του 1977. Και την παραγωγή την έχει κάνει αυτός ο ζωντανός θρύλος, ο μοναδικός, ο Bob Ezrin.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Κυρίες και κύριοι, Peter Gabriel, Salisbury Hill. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκινάνε τα περιβόητα, ιστορικά, θρυλικά Night Tracks. 37 χρόνια. Πού αλλού, στο δικό μας Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τρελή υγρασία, με τρελή ζέστη. Σήμερα από το που τελείωσα την εκπομπή και έκανα τους δουλειές με το μηχανάκι το μεσημέρι κατά τις 3, δεν έπεφτε το θερμόμετρο από τους 39 βαθμούς. Κάποια στιγμή φτάνω στην Αγίου Δημητρίου, η 39 γίνεται 38, λέω. Όπα, μόλις ανέβηκα λίγο πιο ψηλά, πέσαμε ένα βαθμό. Τι ωραία δροσιά. Έμα, καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Μαζί θα πάμε έως και τις 11. 11 η ώρα θα καταφτάσει πάνω στο Μέγκουλης. Θα σπάει στη μία. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σχόλια κάθαψαν αρτήσεις, δηλαδή live εμφανίζονται Instagram, Facebook, TikTok. Πάμε να συναντήσουμε Τζούλη Μασίνο και Γιώργο Κάκη, The Troublemakers. Αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής, The Night Track Song, από τα μέσα της δεκαετίας των 90.

6 ακριβώς μέρες που μας το δώσανε και είναι καταπληκτικό. Είναι η καινούργια δουλειά από Sun City, When They Come Around. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, είδη και υλικά, χρώματα τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Λοιπόν, είμαστε στους 33 βαθμούς και ζει αυτή τη στιγμή, 9 και 4 το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 45%. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνί. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί με το κατάστημα, 231-0-20-55-82. Όλα αυτά στα Night Tracks, 37 χρόνια στο Rock Radio Michel στο 104,7 και φυσικά στο Rock Radio Stop 10 στο νούμερο 4, Keith Urban και Michael McDonald's.

Charles Kelly, Jonathan Marks. Driving and listening to music. Όλο καινούριο. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Για που μιλάμε για καινούργιες παραγωγές και καταπληκτικές τραγουδάρες. New entry στο νούμερο 10, η μοναδική Ella Langley, παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Σωτήρης, Jojo.

0: you anymore. Όλα αυτά εδώ στα Night Tracks. Τι, δεν με πιστεύετε? Αλήθεια λες τώρα?
1: Hey, it's Giorgio Vakaros.
2: Night Tracks.
0: Τώρα μια που μιλάμε για καινούργιες παραγωγές. Εντάξει, αυτό είχε γράψει παλιά το τραγούδι, αλλά είπε εν έτη 2026 δεν το βγάλει. Είναι Καναδός, είναι συγγραφέας, κάνει ντοκιμαντέρ, κάνει ταινίες. Είναι και τραγουδοποιός, ο Πιτ Μακκόρμακ. Και αυτό το κομμάτι λέγεται Stay With Me. Είναι ωραίο, καλοκαιρινό, ωραίο. Ωραία αλητία είναι, για

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
8: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί. Εσείς εκεί. Στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
6: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: πιο ωραία Σίνερ Γκαρσία και παραγωγή που έκανε ο Phil Collins. Εδώ παρέμβε τον Philip Berry, τον Earth, Wind and Fire.
1: Vakaras, Vakaras, Vakaras, it's Rock Radio. Vakaras, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaras at Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
0: Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο των Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Στον DJ Joe Vakaras, στα 3 βήτα, βάθος βάρος και καλοκαιρινός Vakaras. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακούρουμε τα καφεδάκια μας, θα με κίνητο στέκι μας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.

0: πω.
1: Flashback, τι δεν με πιστεύεις, ορίστε.
0: Flashback.
1: Ναι, βέβαια, ξανά.
0: Flashback.
1: Βρε, ξανά μία ακόμη.
0: Flashback.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 29 Ιουνίου στο 1975. 5 χρονών το βακαράκι και στην κορυφή του Billboard. Captain Antonel. Love will keep us together. Μια χορηγία Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες είναι αυτά που ψάχνετε. Σε επιλεγμένες μπουτίκ θα τα βρείτε και φυσικά στο Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook.

0: Σήμερα 29 Ιουνίου 1975.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sand στο Instagram. Αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρίξτε ένα βλέπαρο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Captain Antonil, Love Will Keep Us Together.

Banana Rama. Οι γυναίκες έχουν πάει ταινία εδώ στο στούντιο, καταλαβαίνετε. Cruise, άμα. Είστε στα Night Tracks. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Μας τα πάμε ως και τσέντικα μέχρι να καταφτάσει πάνω στο Μέγκουλη. Εσείς αν θέλετε να ταξιδέψετε, Sunfly Travel, με την δική της Μαρία Σούλη, την περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly. Μαρία έχει πάει σε 178 χώρες, έκανε την έρευνά της. Εσείς θα κάνετε ιδιαίτερα ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Υπάρχουν και αυτά τα ταξίδια των Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων, 2-31-0-2-80-500, Sunfly Travel. Δεν σας είπα, οι γυναίκες έχουν πάρει τα ενία. Bangles, τραγούδι που έχει γράψει ο Prince. It's just another Manic Monday.

0: Η Βραζιλία λίγα δευτερόλεπτα πριν οδηγηθεί το μάτς με την Ιαπωνία στην παράταση κάνει την ολική ανατροπή και στο 96 κάνει το σκορ 2-1. Και όπως δείχνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα προκρίνεται στην επόμενη φάση. Πάνω Σάουθ κατέφτασε Γασπανούλη όσο απολαμβάνουμε Pink Floyd και Learning to Fly. Να μου γράφει παλιά καραβάνα και αυτός φροντίζει όπως και εσύ στους κύκλους της ζωής μας με τα πάνω και τα κάτω της να έχουμε εφόδια, τις καλές μουσικές και τις σταθερές αξίες. Καλή μας εβδομάδα φίλε μου, την καλησπέρα μου και μποστάρι να σας μεταδώσω την καινούργια δουλειά του Johnny Marr με τίτλο Spin. Εγώ ξέρεις, καλή εβδομάδα πρώτα από την Απανούλη. Παλιές καραβάνες, σε εμπιστεύομαι. Τεράστιος Johnny Marr. Με αυτόν θα επιστρέψουμε στη μουσική μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 10. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Rock Radio Μικέλ στους 104,4.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίσταματη άδεια. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίσταματη άδεια. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίσταματη άδεια. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
6: Για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Για
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Hello again, here's what's happening.
12: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

0: Πάνω στα όθα το ποστάρισε μαζί με το μηνυματάκι του. Είναι η καινούργια δουλειά του Johnny Marr, Spin. Δεύτερη ώρα, είστε στα Night Tracks, καλή εβδομάδα. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρος, τα 3 β, βάθος, βάρος. Και καλοκαιρινός Βακάρος. Θα πάμε παρεούλας και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει άπανος Μέγκουλης. Τώρα, ένα από τα ερωτερα τραγούδια εδώ στο Rock Radio Mikel, που το έχουμε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, από τους Placebo, είναι αυτό.
1: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
2: Hi, this is Steph from Placebo. You listen to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
0: A million little pieces. Μας το δώσαν το 2013 και είναι μοναδικό τραγούδι.

Κι όμως γίνονται θαύματα. Θα πάμε μια βόλτα στην Βενεζουέλα που αζεί μετά το σεισμό. Συγκλονιστικές εικόνες, μετράει νεκρούς. Ζωντανός ύστερα από 5 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας ανασύρθηκε ένα παιδί 21 ετών. 108 ώρες, πώς ήταν, 106 ώρες στα ερείπια και αναζήτηκε το παλικάρι του δανειστικού. Τέλεια. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκησε, κρατηθείτε, 43 ώρες, γιατί υπήρχε η σωρός ενός άλλου ανθρώπου που εμπόδιζε πάρα πολύ, ξέρετε το έργο και την επιχείρηση διάσωσης. Αυτή είναι η Αμαρόσα. Είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Star 10. Good enough. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, ε! Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Ό,τι καιρό θα κάνει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, που γιορτάζει και ο μικρός μου Απόστολος. Έτσι και η Απόστολη Αποστολή. Χρόνια σας πολλά. Από τώρα σας τα λέω για να ξέρετε. Λοιπόν, ο καιρός, από ό,τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι γενικά εθριός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βόρειο-δυτική 4 με 5 υποφόρο. Η θερμοκρασία όμως κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε, φιληθείτε από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Άμα λέει 36, μπορεί να ζωγραφείς κανένα σαραντάρι αύριο, να ξέρετε. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο καλύτερα στους 32 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 50%. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα πάμε από το 2026 στο 1983 να συναντήσουμε Planet P Project. Τεράστια επιτυχία. Why Me στο Rock Radio Mikel.

29 Αυγούστου 1989 από κυκλοφορούν το studio album με τίτλο Legacy και τεράστια επιτυχία το Call It Love. Φυσικά και το Nothing To Hide, αλλά το Call It Love ειδικά εδώ στην Ελλάδα ξέσκησε πραγματικά. Τώρα, από το χθες και την κλασική επιτυχία του 89 στο σήμερα και στο Rock Radio Stop 10. Παρότι είναι οι γερόλικοι, όχι μόνο της rock μουσικής, γενικώς της μουσικής, οι μοναδικοί Rolling Stones έχουν ανέβει ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5 του Rock Radio Stop 10, με το μοναδικό In The Stars.

επικοινωνείτε πολύ. Άλλοι μου στέλνετε μηνύματα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τόπο εκπομπής, στο Κορτσιάρτη και η ΕΡΤΕΝ έχει σήμα και πολλά άλλα. Η ΔΕΔΙΑ θα το φτιάξει, υπάρχει διακοπή ρεύματος. Με κάποια βλάβη που θα πρέπει να αποκαταστήσουν. Θα κάνουμε όλη υπομονή. Πολλά ραδιόφωνα κάνουμε υπομονή. Η ΕΡΤ κάνει υπομονή. Όταν κάνουμε υπομονή, περιμένουμε να διορθώσει τη βλάβη. Να επανέλθει το ρεύμα κανονικά. Έως τότε μπορείτε να μας ακούτε online. rockradio.gr. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Είναι το Rock Radio Weekend στους 104,7. Αύριο πρωί θα ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα μας. Τσακώνουμε το καφεδάκι μας. Θα πάω πρωί με το τσίπλο το μάτι. Φρέντο, εσπρέσο, σκέτο, ξέρουμε. Στα Μικέλ, βέβαια. Η απίστευτη ποιότητα, Μικέλ. Και το στέκι μας. Οι Rolling Stones με Time the Stars δεν θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει η μοναδική Primal Scream.

Δεν τα λέμε δύο φορές την ημέρα, μία με τρεις double trouble, ενώ 9-11 το βράδυ για 37 χρόνια. Εδώ στα Nightwalk, στα τελευταία 27 φυσικά, στο δικό μας Rock Radio Μικέλσους 104,7. Πάμε να θυμηθούμε ένα από τα εκπληκτικά τραγούδια που μας έχουν δώσει οι Primal Scream. Αν το έχω μεταδώσει στο ραδιόφωνο, στα μαγαζιά, στα παράκια, που έπαιζα μουσική χαμός. Jailbird.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
5: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
9: Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets. Now back to the music.
4: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
5: You better start thinking. Start thinking.
6: Rock Radio.
5: Start thinking.
6: Θεσσαλονίκη.

0: με Amen at Work Down and Under. Υπάρχει λόγος και αιτία, γιατί έχουμε γενέθλια. Είστε στα Night Tracks. Σωτήρι Τζότζο, Μπακάρο στα 3 βήματα, Βάθο Βάρο και Καλοκαιρινό Μπακάρο. Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Ράδιο Δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και Rock Radio.gr παγκοσμίω. Μα ακούτε από το site μα. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη Τσιμισκή 62. Όλε οι ασφάλειέ σα. Σημειώστε τηλέφωνο 231-0251-051 και ησυχάσατε ασφαλιστικό γραφείο. Πέτρο Ζαήρη που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά Πέτρο μου, Πέτρο και Παύλο. Λοιπόν, 29 Ιουνίου και το 1978 γενέθλια για την Νικόλ Σέρζιγκερ, ενώ το 1978 για τον βασίλισσα γεννήθηκε ο Σαμ Φαράρ, τον Φάντον Πλάνετ, το 1977 ο Σαμ Μπέιλι, το 1961 ο Γκρέτ Χέτσον από τους Red Cross, Circle Jerks και Bad Religion. Από ένας από τους συνειδητές των Go Between, το 1957 ο Ρόμπερτ Φόστερ. Το 1953 και αυτό σας μετέδωσε ο Men at Work, ο Colin Hay. Ενώ φυσικά το 1953 γεννήθηκε ο Μίτσελ Φρουμ. Το 1948, ναι, γιατί σας μεταδίδω Deep Purple, γιατί ο drummer, ο Ian Paice, το φιλαράκι, γενέθλια. Να και η υπόλοιπη ομάδα εδώ, ορίστε.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
2: Hello, this is Richie Blackmore and...
3: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
2: Vaccaros, yes.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros. On Night Tracks.
0: Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρης, Τσιμισκή 62. Πάμε να απολαύσουμε Deep Purple. Woman!

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλαμα Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Εκεί ο Ανδρέας σας περιμένει για να κανονίσετε για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας, μηχανές, σκούτερ, ή επικοινωνείτε 231-295-95-97. Έχει να κάνει το σαν σήμερα με τον Lionel Richie αλλά και τη γυναίκα του, την Brenda Richie. Θα γυρίσουμε 29 Ιουνίου στο 1988, όπου η γυναίκα του Lionel Richie, η Brenda Richie, συλλαμβάνεται στο Beverly Hills και στην Καλιφόρνια, γιατί κατηγορήθηκε ότι χτύπησε και τον τραγουδιστή αλλά και την νεαρή γυναίκα που τους τσάκωσε στο κρεβάτι, παρακαλώ. Έτσι, από εκεί πέρα, με 5.000 δολαριά και αγγίηση, μπόρεσε και αφέφηκε ελεύθερη και μετά δεν συνεχίστηκε η μήνυση, έπεσαν οι κατηγορίες. Και εγώ θα θυμηθώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Lionel Richie με την τότε σύζυγό του, την Brenda Richie, το μοναδικό You Are. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία, Μοτομάλαμα Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. You

0: των Alarms and Substance. Τα φορητικά είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Είναι στο top 10, ανέβηκε μια θέση στο νούμερο 9. Κατέφτασε και μέσα στο στούντιο. Πάνω Μέγκουλη θα είναι μαζί σας μετά τις 11, θα σας πάει έως και τη μία. Και πάμε να θυμηθούμε ένα πρώην νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, τον μοναδικό Reeve Stimpson. Να το ο Reeve. Έλα ρε Reeve, παικταρά, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimpson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

ξέρετε. Αλλά όλα καλά. Σας είπα ότι θα την διορθώσουμε. Την νέα κατάσταση πάντα έτσι γίνεται. Reeve Stinson, Too Late. Έχω άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μου. Ετοιμαστείτε να πάμε μία ανάσα από το νούμερο 1 στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Το γνωρίζετε ψάρια. Είναι η φωνή τους. Είναι ο μοναδικός Michael Stipe. Συνεργάζεται με Andrew Watt. Και το I Played the Fool είναι μία ανάσα από την κορυφή. Το τι μεταδίδουμε εμείς, το τι ψηφίζετε εσείς στο rockradio.gr και έτσι διαμορφώνετε το Top 10 που το ακούτε 5η στις 10 το βράδυ. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, πρωί-πρωί τσακώνουμε το καφεδάκι μας. Ξεκινάει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99 και 1. Πρώτο τελευταίο από τον Michael Stipe. Έλα.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας που μας στέλνει μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1 με 3. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Πάνος Μέκουλης, θα σας πάει ως και τη μία. Αύριο Τρίτη στις 7, αν είναι καλά στην υγεία της, θα είναι εδώ η Φέη Δημητριάδου, πραστικά Φέη μου, και Morning Madness. Το VAR πέναλτι, σφύριξε, το είδε. Έδωσε κόκκινη κάρτα. Ξέρετε. Λοιπόν, από εκεί πέρα στις 11 η ώρα θα καταφτάσει η Rock Brunch ο μεγάλος μου, ο Δημήτρης. Στη μία μαζί θα είμαστε με το Double Trouble. Και όλες οι εκπομπές θα είναι εδώ, μέχρι και το βράδυ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε στους χορηγούς μου. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδες με Αθήνα σε ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, τα υδραυλικά σας, χρώματα Τετραλούξ, Flashback Natalie, S Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες, ο χώρος σας. Ταξιδεύστε με Sun Fly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερη προορισμή, ιδιαίτερα ταξίδια. Το Sun Fly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Λόνια, Hotel Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή, 62 Πέτρο, χρόνια πολλά. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάνα μας Pete Seeger, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Υπόλοιπα αγαπημένα σας μουσικά, τίσερ, καπέλα και ό,τι άλλο θέλετε. Στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάνω στην Jojo Out, σας αφήνω με Semisonic και Closing Time. Καλό βράδυ, γεια.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Music from the

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.